0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

φεγγαριού τις γειτονιές. Θα ακούγεται η φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

αυτός ο πάνοπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πηγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάκες εσύ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

ακόμα. Και έρχεται μία έρευνα η οποία αποκαλύπτει πως αυτή η τροφή, η οποία θα σας πω σε λίγο, αλλάζει την κατανομή του λίπους στο σώμα και προστατεύει και την υγεία. Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα συμβάλλει στη μείωση του επικίνδυνου κοιλιακού λίπους, ειδικά στις γυναίκες. Έρευνα πάλι από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition. Συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα 105 υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες, οι οποίοι για 12 εβδομάδες κατάλαβαν καθημερινά σαν κύριο γεύμα αυτό το συστατικό που θα σας πω σε λίγο. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν ότι η μία ενσωμάτωνε στο καθημερινό της μενού ένα φρέσκο τι? Αβοκάντο, παιδιά. Ναι, τώρα θα βγει, έλα μωρέ που μου μάθατε και το αβοκάντο. Όχι, αν σας αρέσει η γεύση του ή αν δεν σας χαλάει η γεύση του, να τη μιξάρετε σε κάτι ομελέτες, σε κάτι σαλάτες, σε κάτι αυτό, χρησιμοποιήστε την. Καίει λίπος. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά για τις γυναίκες που καταναλώνουν καθημερινά αβοκάντο. Παρουσίασαν σημαντική μείωση του σπραχνικού λίπους, αλλά και βελτίωση της αναλογίας του σπραχνικού προς το υποδόριο λίπος. Γι' αυτό λοιπόν, πριν ξεκινήσετε τα γυμναστήρια, βγάλετε τα καλοκαιρινά. Βέβαια, αυτό που μας κάνει από πέρσι με φέτος, αν βγάλουμε τα καλοκαιρινά, είναι μόνο το αντιλιακό. Σε τίποτα άλλο δεν μπαίνουμε. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε, αβοκάντο και μόνο αβοκάντο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.

Έρχεται τώρα η εκπομπή όπως κάνει κάθε φορά να ανατρέψει η ραδιοθεραπεία το τέλος ενός μύθου. Σε ποια ηλικία κορυφώνεται η αντρική λίμπιντο? Τώρα η είδηση είναι και για τα αγόρια της εκπομπής, αλλά κυρίως για τα κορίτσια. Βέβαια. Λοιπόν, νέα επιστημονικά δεδομένα ανατρέπουν τα δεδομένα, αποκαλύπτοντας μια εικόνα πολύ πιο σύνθετη και ενδιαφέρουσα. Η αντρική λίμπιντο δεν είναι μια φθήνουσα πορεία που ξεκινά μετά τα 20, αλλά μια δυναμική διεργασία που συχνά οριμάζει και ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τάρτου στην Εστονία πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες μελέτες αναλύοντας στοιχεία, προσέξτε, από 67.000 ενήλικες ηλικίας 20 έως 84 ετών. Τα ευρήματα προκάλεσαν έκπληξη, καθώς έδειξαν ότι η σεξουαλική επιθυμία των ανδρών όχι μόνο δεν υποχωρεί προώρα, αλλά περιμένει και παραμένει σε υψηλά επίπεδα για δεκαετίες, παρουσιάζοντας την κορύφωσή της λίγο μετά την ηλικία των 40 ετών. Προσέχετε λοιπόν τους άντρες σας, προσέξτε τους ανθρώπους που σας πλησιάζουν. Δεν είναι παροπλισμένοι, είναι ενεργά σεξουαλικά όντα και να έχετε το νου σας, και μάλιστα στην καλύτερη τους περίοδο, από ό,τι λέει και αυτή η έρευνα από την Εστονία.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Παλαιότερα, δεν ξέρω για σας, όταν έκανα surfing στο ίντερνετ, δηλαδή όταν μπαίναμε έτσι λίγο να δούμε τι γίνεται, έβλεπα, μου ερχόταν κάποια θέματα, ξέρω εγώ, τριήμερο στον Ναύπλιο, ένας μαγικός προορισμός, τα λουτρά πόζαρ στη Βόρεια Ελλάδα και πώς να περάσετε υπέροχα, να πάτε ένα ταξίδι 5 μέρες στο Ντουμπάι. Τώρα στο πρώτο, έτσι, στην πρώτη αναζήτηση που κάνω έρχεται έμφραγμα, τα σημάδια μπορεί να εμφανιστούν πολύ πριν το επίγον, τα πρώτα καμπανάκια που στέλνει η καρδιά. Αυτό λέτε να σημαίνει κάτι? Πρέπει να με προβληματίσει μήπως.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.

και κάθε σοβαρή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, όπως έτσι και εμείς, δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα θέμα σε σχέση με τον ζωδιακό κύκλο. Και αυτό που βρήκα, διάλεξα και έτσι έπεσε στην αντίληψή μου και με εντυπωσίασε και το ήθελα, ήταν να δούμε ποιο είναι το πιο στραβό ξυλό ζώδιο. Ποιος είναι ο πιο στραβός, ποιος είναι ο πιο ανισόρροπος, το παιδί μου. Ποιος είναι ο πιο αυτός που δεν αλλάζει με τίποτα, που κρατάει κακία, λέει, μέχρι το 2099. Πω, πω, πω. Έχει τέτοιο ζώδιο. Είναι ο Σκορπιός, λέει. Αυτή τώρα που γράφουν τα ζώδια, είχε ένα γκόμενο ή μια γκόμενα Σκορπιό με την οποία χωρίσανε, και επειδή θέλουν τώρα να τον τυμπούνε, γράφουν ένα τέτοιο, φαντάζομαι. Ας είμαστε, λέει, ειλικρινείς, όλοι έχουμε ένα φίλο που πάντα έχει δίκιο, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, και αν το πατήσει τον κάλο, σε διαγράφει από τη ζωή του. Είναι, λοιπόν, αυτό το ζώδιο είναι Σκορπιός. Αυτό είναι πολύ πεισματάρης, κρατάει μούτρα για πάντα, μπορεί να σου χαμογελάει και να πίνει καφέ μαζί σου, αλλά μέσα του έχει μια λίστα με όσα έχει κάνει φοβερά πράγματα, ε. Ο Σκορπιός. Οκ, θα το έχουμε στο μυαλό μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό Μακρύ.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Σήμερα είμαστε εδώ. Καλημέρα. Όπω με δυσκολία βγαίνει η φωνή μου. Οπότε καταλάβατε και το λόγο που δεν ήμουν εχθές εδώ. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Όπου, μα όπου. Μα όπου, λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8.

Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας. Εσείς εκεί στους υπολογιστές σας. Εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου και αν φτάνει αυτή την ώρα το σήμα του Break FM. Και εμείς εδώ, που άλλο, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας.

Λοιπόν, αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Εδώ. Από τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες.

του παραδοτικού Ρηλθιακού, λοιπόν, με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακή, με τη μαγική θέα στο Κορυφιακό και φυσικά το στολί της παραλίας του Μαϊστράλη που όλες αυτές τις μέρες μας έλειψε λίγο. Ο κύριος Κώστας πάντα εδώ συνεπής στο ραντεβού μας. Ο κύριος Κώστας είναι εδώ, εμείς δεν είμαστε συνεπείς, δεν μπορούμε να είμαστε συνεπείς, από ό,τι βλέπετε. Καλημέρα κύριε Κώστα.

την πόλη του Αποστόλου, τον Αθηνό Παύλου και το βιώψα σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχαριστά γίνεται. Έτσι με αυτή τη φωνή την έκανα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε κοντά σας όσο περισσότερο γίνεται. Σήμερα θα δούμε μέχρι να κλείσει τελείως. Εχθές πάντως είχε κλείσει τελείως, να ξέρετε. Γι' αυτό και δεν μπορούσα να είμαι κοντά σας. Συνεπής. Σταύρο, πιστεύω να είμαι δικαιολογημένος, έτσι θα φέρω χαρτί γιατρού.

οπότε δεν μπορώ να σας πω. Μέχρι τι ώρα θα είμαστε σήμερα κοντά σας. Μπορεί ξαφνικά λίγο αργότερα να κλείσει τελείως και να μπορώ να μιλήσω.

μου, βλέπω εδώ το πάρε το τσαχμινό καργαλιάρι και κάρδιο κατακτητή. Πάρε μου, χρόνια πολλά, πολύ χρόνο φιλέ. Όχι, θα μπορούσα να μην έρθω και σήμερα γιατί βλέπετε πως είναι η φωνή μου, δεν βγαίνει. Με δυσκολία βγαίνει. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι εδώ για να μην με πείτε κομπανάτζι. Σας το λέω, σας το λέω.

0: Για να τον ακούσουμε το Πάρη που μιλάει. Για πάμε Πάρη.
1: Καλημέρα από το Τιματζέρου στον κύριο Ναστούλη. Την καλημέρα μου στον Παπίνιο, στον Κώστα τον Καρούνι και ένα αφιερωμένο τραγουδάκι στο Γιαννάκι που έχω εδώ δίπλα μου. Δεν μου λες, ωραία φωτούλα έχεις. Εχθές που πήγες και τραγούδαγες. Μπέκι Ζινά.
0: Αλλά καλό, καλό. Όχι χτες, προχτές τραγούδαγε. Και έκλεισε χτες η φωνή. Καλημέρα Πάρη, καλημέρα. Και πολύ χρόνος και πάλι, έτσι. Για κερασμαδάκι δεν έκανες κουβέντα, έτσι. Γι' αυτό ήρθα σήμερα, για να μην το ξεχάσεις. Το Πάρη. Να, ο κύριος Κώστας είναι εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, σε ακούω κάπως με βραχνή φωνή. Μίλες μόνος σε μένα να ξεκουράζομαι. Να προσέχεις και εσύ, έχουμε Αύγουστο μπροστά μας. Έτσι, έτσι. Προσπαθώ. Καλή συνέχεια κύριε Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ.

και ο φίλος ο G-Pap είναι εδώ. Πρωινός και σήμερα. Πέρασε και αυτή η μέρα, και τη Δευτέρα. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό γαλήνιο βράδυ Κυριακής, λέει, και από χτες το σύλλε αυτό. Όχι, αυτό το χρυσινό. Το σημερινό είναι καλημέρα. Καλή Τρίτη με όμορφες στιγμές αγάπης. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα φίλε. Ωραία, και στο γράφος. Καλώς, καλώς. Καλημέρα στο συνεργείο Φανοπείο Duo G-Pap. Πήγα να ξεμπαλίζω κλωδό, μας λέει την καλημέρα του. Μουσικά. Γιώργα, άραμα καλημέρα και από μένα. Ξεκουράσου κι άλλο. Καλά τα λες, αλλά ποιος σας ακούει εδώ πέρα, βλέπεις.

εγώ να πάμε σε ένα τραγουδάκι, να πάρω εγώ μια ανάσα και να επιστρέψουμε πάλι με τις καλημέρες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε καλοκαίρι, έτσι. Και το καλοκαίρι και χρειάζεται θυσίαση.

Να και ο Τασούλης ο φίλος μας εδώ. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Ακόμα και έτσι αγαπάμε. Καλημέρα Παναγιώτη. Να εμφάνισε και ο Παναγιώτης. Καλημέρα Τασούλη, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Ναι ρε φίλε. Jump up and down. Καλημέρα στο πιο πλάσμα λέει που μας φτιάχνει τις μέρες μας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Είδες για να φτιάξω τις μέρες σου. Χαλάω τις δικές μου μέρες. Λοιπόν, καλημέρα και ο Στασούλη μας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και ο Στασούλη. Να και ο coach εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και από εμάς. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλή Τρίτη και περαστικά για τη φωνή σου. Ευχαριστώ coach. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλο το team εκεί. Στο Μέταλλο Κολυμάδης. Τις ευχές μας.

Έλα βρε κοπανατζή λέει, καλημέρα. Μια εκδρομή πήγες και εσύ και την πάτησες. Έτσι ακριβώς. Μη τρως πολλά παγωτά λέει και κρύα ποτάκια. Καλά ποτάκια δεν πίνω κρύα. Να κάνω παγωτό θα τσιμπάω. Και τέπαδα με κρύο νερό να φανταστείς. Βάλε το ένα καφέ και φύγαμε λέει και περαστικά σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τι είναι αυτό, καπουτσινάκι? Ναι, ναι, φρέντο, φρέντο. 28 Ιουλίου, όσια Ειρήνη ή Χρυσοβαλάντα. Χρόνια πολλά, μεγάλη χάρη της, να έχουμε τη βοήθεια και την προστασία της. Α, γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, εμείς θα τα πούμε σε λίγο βέβαια γι' αυτό.

Να και ο Γιώργος εδώ από το Φρόντο Εξαμιλίων. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο μας λέει. Καλημέρα Γιώργαρα, καλημέρα. Καλημέρα στο φούρνο εκεί, σε όλο το team, στο Δημήτρη, στο Κυραντώνη, στη κυρία Ντίνα. Τις ευχές μας. Φυσικά στο φίλο το Χριστάρα με τα Super Donuts. Μπορεί και στο Γιώργο, και στο Γιώργο που μπορεί να μας ακούει. Να μην ξεχνιόμαστε.

Λοιπόν, πάμε στο time out, πάμε σε τραγουδάκι, σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε πάλι εδώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και επειδή βρισκόμαστε ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν έχει φύγει ο Ιούλιος, έτσι, το μυαλό μας που είναι. Είτε έχουμε πάει, είτε έχουμε γυρίσει, είτε ετοιμαζόμαστε να πάμε στις καλοκαιρινές διακοπές.

0: FM. Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.com.

ήρθα σήμερα για να μην λέτε ότι χτες την κοπάνησα. Γιατί αν ερχόμουν αύριο με ανοιχτή φωνή θα λέγατε ότι σας λέω ψέματα. Ενώ εγώ τέτοια δεν κάνω.

Βασίλη Αγγελάρη, Γιώργο Σικόγια, φύγε. Ρε εσύ θα κλείσει χειρότερα. Χειρότερα από ό,τι ήταν χθες, δεν πρόκειται. Πάρε κάτι για το λαιμό, κάτι παίρνει. Πιστεύω να είναι καλύτερο. Αύριο να είναι καλύτερο. Να και όλος ο coach εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και όλες. Περαστικά φίλε. Με ρώτησε ο Μάριος πριν λίγο αν έχεις φύγει από το σταθμό και το πήρε άλλος. Ρε το Μάριο, ακόμα γελάω. Ωραίος. Δεν σε γνωρίζει λέει από τη φωνή. Καλημέρα coach, καλημέρα. Ο φίλος μας Σπύρος ο Κωνσταγιώργος. Καλημέρα και στο Μάριο.

Άγιο Χστάρας εδώ με τα Super Donuts. Καλημέρα Γιώργο, έτοιμος για το The Voice, σε βλέπω. Να σου πω την αλήθεια φίλε Χρήστο, έτσι κάποια τύχη θα είχα, γιατί με την κανονική φωνή αποκλείεται. Ο Γιάννης τον Μπαρζόκου λέει δεν πιστεύω να είστε σε κανένα πανηγύρι με τον Μπάρι λέει και να τραγουδάγατε. Όχι, όχι. Θα πάμε στη γιορτή της πατάτας μεθαύριο. Ναι, μάλλον.

Τρίτη παρακαλώ, σήμερα 28 Ιουλίου. Είναι της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, όπως είπαμε και πριν. Του Αγίου Ακακίου του Μάρτυρος εν Μιλίτο. Του Αγίου Αυξεντίου του Μάρτυρος εν Φρυγαία. Της Αγίας Δροσίδας και του Αγίου Τίμωνος του Αποστόλου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γιορτάζει ο Ακάκιος, ο Κάχη, ο Κάκη, ο Αυξέντιος, ο Αυξέντης, η Αυξεντία, η Αυξεντούλα, ο Δρόσος, η Δροσίδα, η Δροσούλα, η Δροσία, η Δρόσο, η Δροσοσταλία, η Δροσοσταλίδα, η Δροσής, ο Τίμων, ο Τίμος, η Τιμώνα, η Τιμώνη, η Τίμα, η Ειρήνη, η Ρένα, η Ρίνα, η Ρινιό, η Ρινούλα, η Ειρήνη, η Ειρήνκο Κυρένια, η Χρυσοβαλάντο, η Χρυσοβαλάντου, η Χρυσοβαλαντία, η Βαλάντα, η Βαλάντο, η παλιά μας φίλη, ο Χρυσοβαλάντης, ο Βαλάντης, ο Βαλάντος και ο Χρυσοβαλάντος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιες που γιορτάζουν σήμερα. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 24 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου στις 8 και 38 το βράδυ. Διάρκεια της ημέρας 14 ώρες και 14 λεπτά, παρακαλώ.

Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την Παγκόσμια Μέρα σήμερα. Γεια σας ρε Μπαλτζέ, έχουμε τραγουδία σου.

Λοιπόν, αυτό ήταν τραγουδάκι ωραίο. Αυτό το τραγουδάκι του Νότσου Φαγιανάκη το πάρε με έτσι. Ναι, ναι. Τι μας έστειλε ο άνθρωπος. Καρούσο, μεγάλε.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα υπατήτηδας. 28 Ιουλίου 2026. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την υιογενή υπατήτηδα και την πρόληψή της. Επιλέχθηκε η σημερινή ημερομηνία προς τιμή των γενεθλίων του νομπελίστα επιστήμονα, τον Dr. Bloomberg, ο οποίος ανακάλυψε τον ιό της υπατήτηδας Β.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα τώρα σε τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Λογικά θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο time out και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Μη φύγει κανείς. Έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα, όποιος τρομάξει από τη φωνή, εντάξει, μπορεί να φύγει.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε.

0: Ακούτε τώρα.
1: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
0: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
0: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
3: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
2: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Γιάννα Έκτο Ταμπούκου που μας έχει στείλει την καλημέρα του εδώ. Μια καρτούλα ωραία. Για να δω τι λέει η καρτούλα του Γιάννη σήμερα. Α, ωραία. Ωραία φίλε, πού τα βρήκες αυτά? Ομορφιά βρίσκεται λέει στην πιο απλή στιγμή που ζεις. Όμορφη μέρα, καλημέρα. Ωραίος ο Γιάννακη. Πάντα πρωτότυπος και αυτό σχεδιάζει και εντυπωσιάζει.

καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τρίτη με Υγεία. Βοήθειά μας η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η οποία προστατεύει την ευγωνία και την εγκυμοσύνη. Αλήθεια, δεν το ξέραμε. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη, περαστικά σας. Ένα τραγούδι λέει στο Ανσασέρ από Βαλάντη, μιας και εορτάζει λέει, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά Αγγελική, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Φίλε, την έχω καταβρύλει με αυτά τα Afro House. Ωραία μουσική και ωραία φτιαγμένα, ναι, όντως. Και εγώ ένα βράδυ είχα πάθει κόλλημα και άκουσα πολλά τέτοια. Ξέρεις, όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Σε αυτού του είδους τη μουσική, επανεκτελέσεις. Με αυτή τη μουσική.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι εδώ που έχει διαλέξει η φίλη μας από το Λουτράκι και τον μπέρδεψα πριν και βάλαμε άλλο. Και σήμερα το βρήκαμε και πάμε μετά για τον καιρό μας.

Το τραγούδι που μας είπε η φίλη μας ότι είναι... Μισό λεπτό να δω τι μας είχε γράψει. Αργεντίνικα. Μένα δεν μου κάνουν για αργεντίνικα αυτά, αλλά τέλος πάντων.

Έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, άνεμοι ως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγιος 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά σήμερα, 3η 28 Ιουλίου, αναμένεται έθριος καιρός, γενικά καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα υπηρετικά ορεινά υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 15 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 17 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα περιοδικά από 17 έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στην Κρήτη από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα νότια του νησιού έως 40 με 42 βαθμούς, παρακαλώ. Μπράβο. Στα Επτάνησα από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 19 έως 37 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη Ρόδο θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες σε βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε τραγουδάκι. Έχουμε. Καλά δεν έχεις τρίπαρτζόκου τραγουδιά.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Γιάννη τον Καπαζιταρό. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα. Καλημέρα και περαστικά λέει. Ευχαριστούμε Γιαννάκη, ευχαριστούμε.

Να καλημερίσουμε και τον Γιάννη, τον Αγγέλου με το σέτρα του. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα. Δεν έχουμε εκδρομούλα σήμερα, τι έγινε? Ρωτάω ρε, με ρωτάω, πώς θα μάθω, άμα ρωτάω. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε πρώτα εκτός των συνόρων, για να έρθουμε να δούμε μετά τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των συνόρων.

Από ό,τι βλέπω λοιπόν εδώ στο χάρτη που έχουμε μπροστά μας, ολαλά, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα, μάλλον χαμηλή θερμοκρασία σε μια περιοχή. Οριακά πάνω από το 0 στην Αργεντινή συγκεκριμένα. Στην Ισουάια της Αργεντινής έχουμε 2 βαθμούς οριακά πάνω από το 0. Ναι, καλά άκουσα. Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία είναι 37 βαθμοί και είναι στο Las Vegas. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει. Όπως είπαμε, 2 βαθμούς αυτή την ώρα στην Ισουάια στην Αργεντινή. Πάνω από το 0, έτσι. 12 βαθμούς είναι η επόμενη χαμηλότερη και είναι στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 15 βαθμούς πάνω από το 0 στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 βαθμούς είναι στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 17 βαθμούς είναι στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 βαθμούς στην Αυστραλία στο Alice Springs. 19 βαθμούς στη Βοστόνη, στη Νέα Υόρκη. 16 βαθμούς στο Σαν Φραντσίσκο, 17 βαθμούς στο Μέξικο. 20 βαθμούς αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 22 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 στο Χαντ. 23 στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 στη Λίμα στο Περού. 26 στη Χονολουλού. Άρα Σταύρο, πού είσαι σήμερα, θα έχεις πάει Χονολουλού μου φαίνεται. 28 στις Μπαχάμες και 37 στο Las Vegas. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες, φίλες και φίλοι, που έχουμε εκτός των συνόρων αυτή την ώρα. Πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στα αποδυτηρία για το ημίχρονο και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Το τραγουδάκι αυτό αφιερωμένο στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου. Γιαννάκι, Νάκι, Νάκι, Νάκι. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Δεν αντέχω.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Καλημέρα σε όλες και όλους.
9: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε. Τι έγινε παιδιά? Λοιπόν, με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Α, ήρθε και ο Δημητράκης ο Κομνηνός με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα, η Γαλήνη είναι η μεγαλύτερη δύναμη λέει. Σωστός. Ηρεμία, ηρεμία. Και Βλιτζάνη, προσαρμοσμένα στο χρώμα της θάλασσας, του ουρανού. Με ελληνικό καφεδάκι μας λέει την καλημέρα, ο Δημητράκης ο Κομνηνός. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Καλώς ήρθες.

Από την πύλη της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παραλία του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα.

την πόλη του Αποστόλου του Ανθρώπου Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της πόλης Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, το 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Το λέμε σε εσάς, μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Ναι, εγώ είμαι, καλά καταλάβατε. Όσοι καταλάβατε, με βραχιασμένη φωνή σήμερα. Και είμαι εδώ για να με πήρε κοπανατζή, γιατί χθες δεν μπορούσα καθόλου να ανοίξω το στόμα μου. Δεν έβγαινε καθόλου η φωνή μου. Τουλάχιστον σήμερα, βγαίνει κάτι. Αυτά είναι, λέει, τα ξενύχτια, τα ποτά. Οι γυναίκες, λέει, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα σπίτια. Εγώ κρατάω το τελευταίο, τα ξενύχτια.

Λοιπόν, να καλωσορίσουμε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλωσορίσουμε και εσάς βέβαια, φίλες και φίλοι, που παραθερίζετε στην περιοχή μας, που έχετε επιλέξει να παραθερίσετε, να κάνετε τις διακοπές σας εδώ στις όμορφες παραλιακές ακτές.

0: Ζητώ βέβαια σήμερα την κατανόησή σας από τη φωνή μου, έτσι όπως ακούω και τη φωνή. Και ξαναλέω, είμαι εδώ για σας. Να καλωσορίσουμε και το φίλο μας τον Πάρη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Ο άλλος Πάρης είναι αυτός. Γεια σου ρε Πάρη. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνος. Γιόρταζε, γιόρταζε. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε. Τι μας λέει ο Πάρης.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στην πιο σεξι ραδιοφωνική φωνή. Το Γιώργο Ναστούλη, στον έναν το μοναδικό. Τον ακούμε και στις διακοπές. Διαδικτυακά παγκόσμιος.
0: Γεια σου ρε Πάρη, άντε καλές διακοπές, καλά περάσεις. Και μην όσο μπορείς μακριά. Παρέτηνες διακοπές σου όσο γίνεται.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι εδώ που έχω διαλέξει για το φίλο μου τον Άλτο Μπάρι, όχι αυτό να το πάρει, τον DJ. Τον Άλτο Μπάρι, το Τσαχμινό Καρκαλιάρι. Γιατί ο ένας Πάρης είναι ο Τσαχμινό Καρκαλιάρης και άλλος είναι ο DJ που μας γράφει τα ωραία τραγούδια. Ενώ άλλος μας ζητάει ωραία τραγούδια. Λοιπόν, για τον Μπάρι και για τον Γιάννη που είναι καθοδόν αυτή την ώρα. Αντί για πάρτσα, ψεμάς, σας αρέσει.

Και πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Πάμε να δούμε τι παίζει. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι είχαμε.

Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν 19 χρόνια, όχι συγγνώμη, πριν 21 χρόνια, 28 Ιουλίου του 2005, είχαμε θυελώδεις βοριάδες και μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Ραφίνα Αττικής. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Να πούμε ότι ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη είναι στους 28 βαθμούς αυτή την ώρα, στους 36 θα φτάσει σήμερα, ενώ στην Αθήνα είναι στους 30, στους 38 θα φτάσει σήμερα. Υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπους. Δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις και δεν αναμένονται ισχυροί άνεμοι, δεν αναμένονται σημαντική μεταφορά σκόνης. Μια χαρά. Υπάρχει μια κεντρική προειδοποίηση σήμερα για την περιοχή μας για υψηλή θερμοκρασία από τη μία το μεσημέρι και μετά. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 29 βαθμούς. Στους 38 με 39 θα φτάσει σήμερα, παρακαλώ. Όλα, να ο καύσωνας που λέγαμε. Αύριο θα πέσει βέβαια στους 33, με ηλιοφάνεια πάντα. Την Πέμπτη στους 31, την Παρασκευή στους 30, το Σάββατο στους 29, την Κυριακή στους 30, την Δευτέρα στους 32, την επόμενη Τρίτη στους 33, την επόμενη Τετάρτη και την επόμενη Πέμπτη στους 34. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας. Για σήμερα, αύριο, αλλά και τις επόμενες μέρες και την επόμενη, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Όπως ακούσατε, μέχρι και την επόμενη Πέμπτη θερμοκρασίες. Πάμε στο τραγουδάκι που χρωστάμε στη φίλη μας την Αγγελική από το Βραχάτι. Για να μην παραπονιέται και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα ακόμα time out. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ. Όσο μείνουμε για λίγο ακόμα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Να περάσουμε σε λίγο στον επιλογό μας. Να καλημερίσουμε το φίλο μας το Βλάση. Γεια σου ρε Βλάση. Καλημέρα Γιώργο Μπρέικ και ακροατές. Μετά από ένα χρόνο απουσίας και πάλι μαζί σας λόγω υπεράνω δυνάμεων. Δόξα τω Θεώ όλα καλά, σας αγαπάμε και καλημέρα από Πέγγι. Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας το Βλάση και στη φίλη μας την Πέγγι από το στέκι της Πέγγι στα Δίκια. Να τους καλωσορίσουμε στην παρέα μας, να τους στείλουμε την αγάπη μας. Ναι, ναι. Και θα τους αφιερώσω και τραγουδάκι. Λοιπόν, το τραγουδάκι το επόμενο είναι για το φίλο μου το Βλάση και την Πέγγι. Για πάμε!

για το φίλο μου το Βλάση και την Πέγγι από το στέκι της Πέγγι στα δίκια. Ναι ρε Βλάση, μας έλειψες.

Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, σε ένα deal που έγινε με άρμα Βραζιλίας. Ο Σολωμός πατάει γκάζι. Έκλεισε το Βραζιλιάνο επιθετικό Βίκτορ. Μια ακόμα σούπερ μεταγραφή για την ομάδα του Σολωμού. Ο Βίκτορ αποτελεί τη νέα μεγάλη μεταγραφή της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού είναι ήδη γνωστός στο κορινθιακό ποδόσφαιρο από το πέρασμά του από τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου, όπου στέφθηκε πρωταθλητής Κορινθίας πετυχαίνοντας 24 γκολ. Η επίσημη ανακοίνωση του Σολωμού. Η ομάδα μας ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βίκτορ Πράντον Ντα Σίλβα. Ένα ταλαντούχο Βραζιλιάνο επιθετικό μόλις 21 ετών, ο οποίος έρχεται να προσθέσει ποιότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Παρά το νερό της ηλικίας, το Βίκτορ έχει παίξει στη Βραζιλία σε ομάδες όπως Φλαμέγκο και Πορτουγκέσα. Έτσι ώστε πέρσι να έρθει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου πετυχαίνοντας 24 γκολ. Διαθέτει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Εξαιρετική τεχνική, δημιουργικότητα, εκρηκτικότητα και αισθηκτό στο σκοράρισμα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλες προοπτικές εξέλιξεις, που έρχεται με όρεξη να δουλέψει, να προσφέρει και να πετύχει τους στόχους της ομάδας. Βίκτορ, σε καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες. Ευχόμαστε η παρουσία σου να συνδυαστεί με όμορφες στιγμές, πολλά γκολ και σημαντικές νίκες, λέει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Σολωμού. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Είναι η ολοκένουργια αναβίση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Και για πάμε λίγο τώρα, φίλες και φίλοι, γιατί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Γιατί σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, 3η 28 Ιουλίου, σε κατάσταση υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Κατηγορία κινδύνου 3, παρακαλώ. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την ιστά στους πολίτες και στους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξενών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης κλπ., η χρήση πέθριων πισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων κλπ. Επίσης, με θυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ενημερώνει τους πολίτες ότι για σήμερα, 3η 28 Ιουλίου, εφαρμόζεται το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς δρυμούς, σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας. Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για το ιστικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρο. Οι πολίτες λοιπόν καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, σε ένα time out και επιστρέφουμε μετά για τον επίλογο μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Καλημέρα σε όλες και όλους.
7: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

λοιπόν. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Όση ώρα μας έχει μείνει ακόμα. Να καλωσορίσουμε, σας πανίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, παραμονή της εορτής κοιμήσεως Αγίας Άνης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορινθίος Παύλος χωροστάτησε στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, πλαισιούμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης χωροστάτησε στο Πανηγυρικό Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε τη αρχαιατική θεία λειτουργία στο Πανηγυρίζοντα Ιεροναού. Κατά εντολή του Σεβασμιότατου, τον θεολόγο κήρυξε ο Πανασυλλόγητος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Ιωσήφ Κουτσούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης και στους λόγους που την αξίωσαν να γίνει μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, υπηρετώντας το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Στο τέλος Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος ευχήθηκε προς τους εφημερίους του Ιερού Ναού, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και το Ευσεβές Εκκλησίασμα, η Αγία Άννα, να πρεσβεύει προς τον Κύριο, να χαρίζει υγεία, δύναμη, πνευματική πρόοδο και κάθε αγαθή ευλογία σε όλες τις οικογένειες. Κατά το Πανηγυρικό Εσπερινό και την Αρχαιτική Θεία Λειτουργία, παρέσαν ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Νίκος Σταυρέλης, δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος πιστών, οι οποίοι προσήλθαν για να τιμήσουν ευλάβεια τη μνήμη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης. Το ρεπορτάζ και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον εορτασμό της κοιμήσεως Αγίας Άνης στην Ιερά Μητροπολή Κορίνθου μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στον εορτασμό της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους ευσεβών πιστών εορτάστηκε στην Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου η μνήμη της Αγίας Ενδόξου ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής, ο Σεβασμιώτας Μητροπολίτης Κορίνθιος Παύλος χωροστάτησε στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στο Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευή Τραχατίου. Το θεολόγο κήρυξε κατόπιν ευλογία του Σεβασμιωτάτου ο Πανασολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Άγγελος Ανθόπουλος, πρωτοσύγκελος Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, ο οποίος ανέπτυξε με θεολογική πληρότητα το παράδειγμα της Αγίας Παρασκευής, προβάλλοντας την ακλόνητη πίστη, το μαρτυρικό της φρόνημα και τη διαχρονική μαρτυρία της προς τους πιστούς.

Μετά την ακολουθία του Εσπερινού πραγματοποιήθηκε καθιερωμένη η ράλη Τανία της Ιεράς Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας, προεξάρχοντος του σεβασμιτά του Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου στους δρόμους του Βραχατίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, οι οποίοι προσήλθαν για να τιμήσουν την προστάτηδά τους και να λάβουν την ευλογία της. Στην ηταναυτική πομπή παρέστησαν ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών κ. Χρυσοστήμας, θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Μανάβης, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και των λοιπόν τοπικών αρχών. Ανήμερα της εορτής τώρα, την Κυριακή 26 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την αρχιερατική θεία λειτουργία στο πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Πετρίου, όπου πλήθος ευσεβών χριστιανών προσήρθε για να συμμετείχε και συμμετάσχει στη θεία λειτουργία για να τιμήσει τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος. Μετά το τέλος θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος μετέβη στο προσκυνηματικό ιερό ναό Αγίου Σώσοντος, στα ιστορικά Δερβενάκια, όπου προεξήρχε της πανηγυρικής δοξολογίας και τέλεσε επιμόσυνη δέηση επί την επετείο της ιστορικής μάχης των Δερβενακίων, αποτείοντας φόρο τιμή στους αγωνιστές της Ελληνικής Επαναστάσεως, οι οποίοι με αυτοθυσία υπερασπίστηκαν την ελευθερία της πατρίδας. Την ίδια μέρα, την Κυριακή, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεχραίων κ. Αγάπιος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη θεία λειτουργία στο πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Δραχατίου, μεταφέροντας προς το εκκλησίασμα τις πατρικές ευχές και τις ευλογίες του Σεπτού Ποιμενάρχου της Κορίνθου κ. Παύλου. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κορινθός News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία και όχι μόνο. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εμείς τώρα θα ξαναπούμε, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, δεδία και κόσμοτε επιτρέποντος, αύριο στις 8 κανονικά, όπως κάθε πρωί, εδώ, στους 100,8. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου, τον Αθηνοπαύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να στολί καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Να σε ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και στον κύριο Κώστα και σε όλο το team στο Μαϊστράλι που ήταν και σήμερα κοντά μας. Ευχές να περάσετε όσο ευχαριστία γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Προσέξτε γιατί θα ανέβει επικίνδυνα ο υδράργυρος και σήμερα. Θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Είπαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι θα φτάσει σήμερα 38-39 σε κάποιες περιοχές της Κορινθίας. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να στολί καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Από εμάς, καλή συνέχεια. Bye, bye, bye, bye,
1: bye, bye, bye, bye. Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM.

0: αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Από εμάς, καλή συνέχεια. Bye. Bye, bye, bye, bye,
1: bye, bye, bye. Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition.

0: Classes Inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι, σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
6: www.breakfm.gr.

Εδώ του σου έχω νέα, πιστό, μέσα στη ζέστη, μέσα στην κλιματική αλλαγή, μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Είμαστε και πάλι μαζί. Τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Σας καλωσορίζω και στη σημερινή εκπομπή, στο σημερινό δίωρο. Το σου έχω νέα σήμερα θα μιλήσει για τα ζευγάρια που χωρίζουν την περίοδο των διακοπών. Γιατί γυρίζουν τσακωμένοι τουλάχιστον οι 7 στους 10 και δεν είναι και λίγο έτσι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αλλά εμείς θα εξετάσουμε σήμερα τους λόγους που δεν είναι λίγα τα ζευγάρια που τα σπάνε κατά την περίοδο των διακοπών. Δεν θέλω να γίνω μάτης κακών, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσετε αυτή την εκπομπή για να δείτε τι λάθη κάνουμε όσοι είμαστε ζευγάρια και πάμε διακοπές και στο τέλος σκυλομετανιώνουμε που το κάνουμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αναλυτικά, μπας και σώσουμε λίγο την αυτή την όμορφη περίοδο της ζωής μας, την περίοδο των διακοπών, αν είμαστε ζευγάρι.

σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι

Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και δεν είναι λίγα τα ζευγάρια που κάθε χρόνο τα σπάνε εν ώψη διακοπών ή γυρίζουν τσακωμένα. Και το φαινόμενο δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί το υποστηρίζει τώρα όλο αυτό το φαινόμενο και η επιστήμη. Και λέει ότι τα ζευγάρια στις καλοκαιρινές διακοπές είναι γεμάτα ανάρκες, καθώς φαίνεται πως αποκαλύπτουν πιο ομά από ποτέ θαμμένα προβλήματα αλλά και μεγάλες προσδοκίες. Θαμμένα προβλήματα που κατά τη διάρκεια του χειμώνα ποτέ δεν έλυσαν και προσδοκίες που έβαλαν πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, πιστεύοντας ότι αρκεί μία ή δύο εβδομάδες διακοπών για να ξαναβρούν τις ζωές τους και να ξαναβρούν όλα αυτά που έχουν χάσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που απασχολημένος ο καθένας με τον εαυτό του, με τα προβλήματά του στη δουλειά είτε στο σπίτι, αγνοεί τις ανάγκες του άλλου και έρχεται το καλοκαίρι και τα εμφανίζει όλα μπροστά.

Η έρευνά μας, φίλες και φίλοι του ΣΕΧΟ Νέα, σήμερα έχει να κάνει με τα ζευγάρια στις διακοπές που χωρίζουν και είναι πάρα πολλά. Και έχουμε τον καθηγητή του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, ο οποίος έχει μιλήσει για τα βουνά των προβλημάτων που έχουν γίνει πολύ μεγάλα στις μέρες μας και πλακώνουν ουσιαστικά τα αισθήματα των ανθρώπων. Παρατηρείται λοιπόν, σύμφωνα με τον καθηγητή, μια επίπλαστη βιολογική κατασκευή του ονειρικού θέρους, όπου όλοι μεταμορφώνονται σε Διόνυσους, άντρες και γυναίκες σε Αφροδίτες της Μήλου, σε μια λίμνη οργασμών, μια σύντομη περίοδο της ζωής τους, δηλαδή τώρα τον Αύγουστο που παίρνουν άδεια οι περισσότεροι, όπως λέει. Όπως λέει ο καθηγητής, αδυνατό να συλλάβω με το νου μου πως μέσα σε 10-15 μέρες νεκροί στο πνεύμα και βαλσαμωμένοι στη σάρκα θα ξαναγεννηθούν όπως οι μεταξωσκόλικες και θα γίνουν πεταλούδες. Πολύ ωραία τα λέει ο καθηγητής. Πάμε να δούμε τώρα τους λόγους που απαγορευμένος καρπός είναι πιο θελκτικός κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι όχι μόνο να τα καταφέρουν να συμβιώνουν στις διακοπές, αλλά να χωρίζουν και με μεγάλα δράματα.

0: FM. Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-97600.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Οι λόγοι λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι αυτές που θα τις συνοψίσουμε τώρα και θα τις πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ακούτε το Σοέχο Νέα της Τρίτης, 28η ημέρα του Ιουλίου, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε τους λόγους και τις εξηγήσεις που τα ζευγάρια, πολλά ζευγάρια, όχι όλα, δεν περνάνε καλά κατά την περίοδο των διακοπών. Πρώτα απ' όλα, πρώτον, το σύστημα συμβίωσης των πιστών στο γάμο και στη μακροχρόνια σχέση είναι περίεργο. Πολλοί ανακαλύπτουν ότι ο νόμος της έλξης υπήρχε μόνο μέσα στην πόλη και με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίζεται με το που θα πάνε σε ένα νησί ή σε μια παραθαλάσσια περιοχή τουριστική, γιατί εκεί το μάτι θα ανοίξει, εκεί θα δουν άλλους ανθρώπους, θα υπάρχει άλλη προσφορά και άλλη ζήτηση, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται ο δίπλα ο άνθρωπος που συμβιώνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με το γιατί μαλώνουν τα ζευγάρια την περίοδο των διακοπών έχει να κάνει με το εγώ τους. Το εγώ του καθενός, το οποίο συγκρούεται. Άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι δεν διάλεξαν το καλύτερο τέρι στις διακοπές, οπότε αρχίζουν να ξενοκοιτάνε. Γιατί, πας τώρα σε μια παραλία και βλέπεις έναν άντρα δίπλα σου, πολύ καλοβαλμένο, πολύ γυμνασμένο, που έχει φροντίσει πολύ τον εαυτό του, το αντίστοιχο μια γυναίκα που είναι σε αυτή τη φάση της ζωής της. Και εσύ ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτός ή αυτή που έχεις δίπλα σου είναι αφημένος. Τα έχει αφήσει όλα στην άκρη, έχει βρει κάποιον, έχει αράξει, το έχει αρχίσει στο φαΐ, το έχει αρχίσει στην ησυχία του, στην τεμπελιά του, με αποτέλεσμα να μην έχει φροντίσει τον εαυτό του, οπότε και την υγεία του, και πάρα πολλά ζευγάρια αρχίζουν να νιώθουν περίεργα. Είναι αλήθειες αυτές, γι' αυτό και τις αποτυπώνουμε στην εκπομπή, έτσι δεν λέμε ψέματα. Με αλήθειες μιλάμε και με γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών σε πάρα πολλά ζευγάρια.

Υπάρχει τώρα ένα ζήτημα ότι πάρα πολλά ζευγάρια στην καθημερινότητά τους βλέπονται πάρα πολύ λίγο. Οπότε η εντατική συνύπαρξη των διακοπών, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, μπορεί να φέρει εντάσεις. Πράγματα που κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν δίνει σημασία, γιατί ο άλλος δουλεύει 8-10 ώρες την ημέρα, γυρνάει σπίτι κατάκοπος. Το ίδιο και η γυναίκα πλέον σήμερα δεν έχει την αγωνία τώρα το πώς θα είναι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Όλη την ημέρα όμως το πολύ μαζί σε φέρνει μπροστά σε αντίδραση, σε φέρνει μπροστά σε πράγματα που δεν έχεις δει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν σε πείραζαν το χειμώνα και το καλοκαίρι τα μεγιστοποιείς μες στο μυαλό σου.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση.

0: The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
0: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
0: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Τώρα πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια τεράστια αγωνία, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ. Ναι, υπενθυμίζω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ότι μιλάμε για τους λόγους που χωρίζουν πολλά ζευγάρια κατά τις διακοπές. Η αγωνία πολλών να περάσουν πολύ καλά αυτές τις ημέρες κάνει τους συντρόφους τους να φαίνονται λίγοι, γιατί έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις και πάρα πολλές προσδοκίες από τις εβδομάδες των διακοπών. Η αγωνία του συντρόφου να μην πάνε σε διακοπές και να μην περάσουν καλά. Υπάρχει μια δυστυχία μονότονη ζωής κατά το χειμώνα που περιμένουν να εξαφανιστεί μέσα σε 2 εβδομάδες διακοπών, και αυτό δεν γίνεται ποτέ, μα ποτέ, και αρχίζουν τα ζευγάρια και μαλώνουν μεταξύ τους. Έχω δει καταρχήν πάρα πολλούς στην παραλία οι οποίοι είναι ζευγάρια και έρχονται και κάθονται δίπλα και δεν μιλάνε καθόλου ένας τον άλλον. Παίρνει ο ένας το ένα κινητό, παίρνει ο άλλος το άλλο κινητό, σκυμμένοι εκεί επάνω, δεν κοιτάνε γύρω τους τίποτα, δεν έχουν δει τη θάλασσα, δεν έχουν δει την παραλία, δεν έχουν δει τον κόσμο, όλη την ημέρα στα κινητά, και αυτό θεωρείται διακοπές τώρα, έτσι. Αν αυτό θεωρείται ότι κάνουμε διακοπές, πραγματικά σου έρχεται να τους το πάρεις από τα χέρια και να τους το βάλεις με στην τσάντα και να πεις μην το ξαναβγάλεις, Χριστιανέ μου, κοίτα γύρω σου τι όμορφη που είναι η ζωή, η φύση, το καλοκαίρι, η ανεμελιά αυτή, γιατί να τη χαραμίζει μπροστά σε ένα κινητό.

πολλοί έχουν και μια αγωνία, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, έχουν μια αγωνία με το άγχος της επίδοσης κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός, δηλαδή θα κάνουμε σεξ κατά τη διάρκεια των διακοπών. Όχι, άμα δεν σου έρθει μπορεί και να μην κάνεις. Όμως υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις ή ας πούμε πρέπει να φλερτάρεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αυτά τα πρέπει που τα βάζουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ενώ στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα που θέλουν οι διακοπές είναι η ελευθερία και η ανεμελιά και η ξεκούραση. Έχεις αυτά τα τρία και μια καλή παρέα. Θα μπορείς να πας με έναν άνθρωπο που να συνοηθείς. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.

Στις διακοπές επίσης, φίλες και φίλοι, και που βγαίνουν τα προβλήματα στα ζευγάρια, υπάρχει πολύς ελεύθερος χρόνος για να σκεφτούν τα υπαρξιακά άγχη τους. Είχα πάει, να σας μυστηρευτώ και κάτι τώρα, έχει κάποια χρόνια πίσω, είχα ένα σύντροφο που πήγαμε διακοπές και νομίζω ότι όλο το ξενοδοχείο άκουσε τα προβλήματά μας. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποια στιγμή είχαν σταματήσει όλοι, γιατί είχαμε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα και συζητούσαμε δυνατά και σοβαρά για τα προβλήματα που έχει η σχέση μας. Και αρχίσαμε ο ένας τον άλλον να λέμε τα προβλήματά μας και το θυμηθήκαμε στις διακοπές. Περιττό να σας πω ότι πιστεύω ότι όλο το ξενοδοχείο είχε σταματήσει ό,τι έκανε, είχαν ανοίξει όλοι τα παράθυρα, είχαν βγει έτσι στα μπαλκόνια του ξενοδοχείου και άκουγαν εμάς. Και νομίζω ότι και εγώ μπορεί να το έκανα, γιατί δεν είναι κουτσομπολιό, γιατί δεν το ξέρεις καθόλου τον άλλον. Είναι μια κοινωνική, θα έλεγα, αποτύπωση μιας αλήθειας και μια κοινωνική σφιγμομέτρηση να ακούς ένα ζευγάρι να λέει τα προβλήματά του, γιατί και εσύ συνειδητοποιείς ότι μπορεί να έχεις ακριβώς τα ίδια. Απλά δεν τα έχεις συζητήσει ποτέ. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γεια Σου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γεια Σου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γεια Σου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα.
4: Ρεπορτάζ.
5: Συνεντεύξεις.
4: Εκδηλώσεις.
5: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Στις διακοπές, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα που λέμε σήμερα για το γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια. Υπάρχει και ένα σύνδρομο που λέει ότι το σύνδρομο που έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση και των ανδρών και των γυναικών, γιατί τα πράγματα πλέον στις μέρες μας δεν έχουν φύλο, έχουν μόνο κατάσταση για τις δύο, είτε για τον άντρα είτε για τη γυναίκα. Λοιπόν, το τρίγωνο. Οι γυναίκες να περπατούν στην άμμο με τις μύτες, μιμούμενες των εφέτων ψηλοτάκων. Στις διακοπές δεν χρειαζόμαστε πολλά ρούχα, οπότε τα περισσότερα πράγματα βγαίνουν στη φόρα. Επίσης, ότι είσαι σε μία πλάζ όπου όλοι γύρω είναι καλή γραμμή, όλοι γύρω έχουν προσέξει τον εαυτό τους και εσύ δεν είσαι σε αυτό το mood. Γιατί όλο το χειμώνα έτρωγες και καθόσουν στο καναπέ και μασουλούσες, ξαναμασουλούσες και δεν πρόλαβες να πας γυμναστήριο και δεν πρόλαβες να περάσεις καλά και δεν πρόλαβες να κάνεις όλα αυτά που ήθελες και ήρθαν οι διακοπές και σε βρίσκουν σε μία κατάσταση deforme. Το αποτέλεσμα είναι να ξεσπάς τον σύντροφό σου και αυτά τα βλέπουμε στην καθημερινότητα, έτσι.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Λοιπόν, αφήστε, ιδανικοί σύντροφοι, ιδανικοί εραστές, ιδανικό σεξ, ιδανική σχέση, άπιαστη ακόμα και στον ανθρώπινο νου, δεν υπάρχει. Οπότε, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεστε, μην γίνεστε τόσο πολύ αυστηροί, είτε με τον σύντροφό σας, είτε εν τέλει και με εσάς τους ίδιους. Περάστε όμορφα αυτή την περίοδο των διακοπών, βγάλτε συνεννόηση που λέει και ένας φίλος μου, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι πάντα εδώ και θα έρθουν και άλλα καλοκαίρια στη ζωή μας, αλλά δεν θα ξέρουμε αν είμαστε έτσι όμορφα, αν είμαστε καλά, αν είμαστε ανέμελα για να τα ζήσουμε. Οπότε αφράξτε κάθε στιγμή αυτού του καλοκαιριού, κάθε στιγμή της ημέρας, και αν είστε ζευγάρι και έχετε ακούσει αυτή την εκπομπή, αφού γκραστείτε το ένα στον άλλον, μιλήστε λίγο παραπάνω, κάντε το διάλογό σας και θα τα βρείτε στις διακοπές. Δεν θα γυρίσετε μαλωμένοι, αλλή μόνο.

όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, Τρίτη σήμερα, 28η ημέρα του Ιουλίου. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και ανέμελα. Αν μετράτε μέρες μέχρι την άδειά σας, εύχομαι να περάσουν έτσι γρήγορα. Προσμονή και αδειμονία έχει αυτή η περίοδος, επειδή οι περισσότεροι Έλληνες κάνουν έτσι τις διακοπές τους ή ξεκουράζονται συνήθως τον Αύγουστο. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Με τα προβλήματα των ζευγαριών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, πιάσαμε σήμερα αυτή την ωραία συζήτηση στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Αύριο πάλι εδώ μαζί και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Ελένη Μπαρμπάκου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
8: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
7: www.οικονομου-pavlasop.gr.

0: Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου λοιπόν, να σας πω το ότι σήμερα είναι τριτούλα. Μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι για το πιο όμορφο καλοκαίρι. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον και φυσικά έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Instagram μας και εννοείται το ότι μένετε εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις, πολλά νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά τα πιο viral θέματα τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εδώ πέρα λοιπόν, Bieber Chell ωριακά έγινε στις πέτσες, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Justin Bieber βρέθηκε στις πέτσες μαζί με τη Hailey Bieber. Έφαγε σε ένα πάρα πολύ γνωστό ταβερνάκι που αγαπάμε πολύ όσο πηγαίνουμε στις πέτσες, στον Ταρσανά. Και φυσικά μάθαμε αποκλειστικές πληροφορίες για το τι φάγανε. Γεμιστές ντομάτες, κυρίες και κύριοι, με ζεδάκια και φυσικά ένα φιλέτο ψαριού. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, λιτοδίωτο το ζευγάρι, πολύ ευγενικό όμως, και να δώσω και τα μπόνους χωρίς κράτηση, κυρίες και κύριοι. Ενώ άλλοι εδώ πέρα celebrity στην Αθήνα κάνουν πανικό, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με πολλά νέα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Το ένα viral αυτό των ημερών, παιδιά, κυρίες και κύριοι, εννοείται το τι είναι, όπως καταλαβαίνετε. Το γεγονός ότι ο Justin Bieber ήταν εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν έχει σταματήσει να παίζει στο TikTok, αλλά και το νούμερο 2, παιδιά, είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει. Θα συμβεί τελικά η περιβόητη μεταγραφή του Δήμου Βερίκιου? Από ό,τι ενημερωθήκαμε από τον ίδιο εδώ πέρα από τα social media, όχι, δεν θα μετακινηθεί από ό,τι βλέπουμε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, κάτι άλλο που παίζει πολύ είναι η Άννα Βύση με το νέο της τραγούδι. Θα τα συζητήσουμε, λοιπόν, στη συνέχεια. Μην πάτε πουθενά.

0: Be Viral.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410 97 600.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
0: Be Viral Radio Show.

Αναβίση σα έταξα και αναβίση σα έχω, η οποία παιδιά ήταν με μαγιό και ψάθινο καπέλο στο εμβληματικό παραθαλάσσιο εστιατόριο τη ακτή Αμάλφη. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα, το νέο τη τραγούδι μαζί με τον Άρτζε κάνει έτσι πάταγο. Το είδαμε να είναι και σαν εξώφυλλο, παιδιά, συγγνώμη. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό εδώ πέρα το Σαρδάμ. Σαν εξώφυλλο, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, στη New Music Friday του Spotify την Παρασκευή και καταλαβαίνετε τι θα έρθει, παιδιά, σε αυτό το περιβόητο καλυμάρμαρο. Α είναι ακλήμη στην παρέα σα, λοιπόν. Άρα, νούλα, ζηλεύουμε που σαμάλφι, μακάρι να είμαστε κι εμεί. Κάνουμε manifest για να είμαστε του χρόνου.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι την Πέμπτη έχουμε το τελευταίο μας Throwback Thursday. Θέλω δυνατές επιλογές για δυνατούς λίτες, που λένε και στο χωριό μου. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Συνεχίζετε με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Η Viral Ελένια είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση

καλέ, τι χαμούλης γίνεται στο TikTok αυτές τις μέρες. Θα σας πω στη συνέχεια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Τριτούλα σήμερα, αρχή εβδομάδας. Αλλά παιδιά, δεν θέλω να μου πέφτετε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με πολλές επιτυχίες και πολλά νέα και φυσικά πολλή διάθεση στο Be Viral Radio Show. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε ωραία σουσού για ανδρομάχη.

Ανδρομάχη σας έταξα, ανδρομάχη σας έχω. Με νέο teaser, παιδιά, που έβγαλε εδώ πέρα στο TikTok, που λέει: εγώ είμαι πιο άντρας από σένα. Νέο τραγουδάκι μυρίζομαι, κυρίες και κύριοι. Πότε τα προλαβαίνει όλα αυτά αυτό το κορίτσι, παιδιά? Εντάξει, πραγματικά νομίζω ότι είναι τετραπέρατη. Παιδί, καριέρα, νέα τραγούδια non-stop, περιοδία και από ό,τι μαθαίνω ετοιμάστηκε η Αυστραλία. Χαμός, χαμός. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί, 45 λεπτά συγκεκριμένα. Εσείς παραμένετε στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

πιο καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά, από το Γρανίτα Πολεμών από Μαρσό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτές τις μέρες. Το βλέπουμε να παίζει πάρα πολύ και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο θα έχουμε ακόμα μαζί. Παρ' στο παρόν όμως μένετε εδώ πέρα. Έχουμε μισή ωρίτσα παρέα. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματά σας για έναν συγκεκριμένο λόγο. Για να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε σε αυτό το Throwback Thursday, τέλος πάντων. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

to back επιτυχίες back to back και τα νέα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Παιδιά, ο λαγοκέφαλος που βρίσκεται, δεν τον έχουμε συζητήσει αυτές τις μέρες. Κάπου έχει προκαλέσει μια εντύπωση αυτό. Η καρέτα καρέτα είναι πολύ στη μόδα, βλέπω εδώ πέρα στα social media. Ούτως ή άλλως είχαμε και μια καταγγελία την προηγούμενη εβδομάδα στα social media και στην τηλεόραση με τη γνωστή τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα που πραγματικά το κατασπάραξε το κορίτσι. Περαστικά της ευχόμαστε. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ίδια ώρα αύριο, εδώ, Τεταρτούλα, μέσα εβδομάδας. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
0: www.breakfm.gr.

Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.

0: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγγις.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
0: Το στέκι της Πέγγις.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: να βρεις.
1: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
0: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
1: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
0: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
2: Όλα στο Mare West.
3: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
4: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
4: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
3: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
7: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς και ο μήνας έχει 28. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι?
1: Δευτέρα κάτι τι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι, Παράσκευη πρωί,
0: είδες άμα είναι.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα.

και να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουν ο Ακάκιος, Ακακία, Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία. Δεν έχω ξανένα τέτοια όνομα. Χρυσοβαλάντη έχω ακούσει, Χρυσοβαλαντία, καμία. Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, ημέρα υπερακοντισμού της γης, παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Στα γεγονότα 1821, οι συλλιώτες πολιορκούμενοι από τον Μερβριόνι εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαρη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.

και σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστροφή ξανά. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Προς το παρόν διακοπή.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα «Η Άμπελος» για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα «Η Άμπελος». Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτη στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: στο δεύτερο μας ημίρο.
1: Μύρο. Θέλω μια τσάντα. Ένα φουστάνι. Μύρο.
0: Μύρο θες.
1: Ναι, μυρό.
0: Να σου πω σφίνα γρήγορα να προλάβω να σου πάρω την ατάκα και τα έκανα μαντάρα.

10 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Επειδή με έκοψε τώρα και είπαμε αυτό το συναισθηματικό κομμάτι, το ωραίο, το τέτοιο. Θέλω να σου πω ότι σε αυτόν τον αγώνα που πήγα,
1: ναι.
0: Λοιπόν, για πρώτη φορά πήρανε μέρος. Όχι, βέβαια. Έτρεξα. Είχε κάτι μπάρες δημητριακών στο τέλος.
1: Είπανε τελείωσε ο αγώνας, πηγαίνετε στο μπουφέ. Και έτρεξε για το μπουφέ. Εντάξει, κατάλαβα.
0: Αμέσως μαζί με εμένα τρέξανε και άλλοι άνθρωποι. Ήταν διάφοροι αθλητές.
1: Και σε προλάβανε.
0: Τα κατάφερα μια χαρά, να ξέρεις.
1: Είναι για το μπουφέ.
0: Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί πήρανε μέρος αθλητές με ρόλερς. Εγώ δεν είχα ξαναδεί. Και μου είπαν ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό.
1: Αλήθεια. Δεν το ξέρω.
0: Βεβαίως.
1: Στην Αμερική είναι πολύ δεδομένα αυτά. Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα σπανίως βλέπεις ρόλερς και τέτοια. Μου φαίνονται λίγο αμερικανιά.
0: Θα σου πω τώρα. Η νέα γενιά. Δηλαδή τα πιτσιρίκια του δημοτικού τώρα είναι συνέχεια με ρόλες.
1: Πράγματι, έχεις δίκιο. Ναι, τα πιτσιρίκια έχουν μια μεγαλύτερη γευτή προς τα ρόλες. Εγώ τα έβλεπα λίγο, μου κάνει λίγο σαν να είμαι στην Καλιφόρνια, στην παραλία.
0: Ναι, ξέρω γιατί εδώ δεν είμαστε Καλιφόρνια. Κατέβα σε το παραλιακό μέτωπο το δικό μας.
1: Για κατέβα.
0: Τι έχει καλύτερα πράγματα η Καλιφόρνια.
1: Πράγματα εκεί.
0: Και εμείς έχουμε φοίνικες.
1: Έχουμε.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε για την NASA και σου είπα ότι δεν έχουν έρθει μόνο τα ζόμπι αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας και μου λες θα έρθουνε, θυμήθηκα ότι όταν έχει έρθει ο κύριος COVID, που καθόμουν και έβλεπα πολύ Netflix και όλο αυτό το πράγμα, πέτυχα μία ταινία, η μετα-COVID εποχή.
1: Ναι.
0: Η οποία έδειχνε ότι είχε φύγει ο COVID, είχαν απελευθερωθεί όλος ο κόσμος, είχε πετάξει μάσκες, όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Και ξαφνικά κατέβηκαν τα ζόμπι.
1: Α, πολύ ωραία. Ήταν η επόμενη, ναι.
0: Ωραία. Χάλια ήταν.
1: Καταπληκτική ταινία. Ψυχοπλακώθηκες για πόσο καιρό?
0: Πολύ, γιατί λέω πα θα γίνει.
1: Μα είναι δυνατόν να είσαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και να πάει να δεις αυτή την ταινία? Είναι η ταινία που δεν πρέπει να δεις. Δηλαδή αυτή την πρέπει να τη βάλεις, να την μπλοκάρεις εσύ από μόνη σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα...
0: Πρα είναι 4.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεατοσκευάσματα.

0: Διδαστικό καλοκαίρι. Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
2: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: θέλω να σου πω ένα βιωματικό συμβάν.
1: Βεβαίως.
0: Έρχεται η πεθερά μου προχθές να κρατήσει την κόρη μου.
1: Ναι.
0: Και γυρνάω πίσω και ήταν ξετρελαμένη.
1: Ναι.
0: Μου λέει, έβαλα, μου λέει, μου βάλανε και άκουσα, λέει, τον τάδε τραγουδιστή.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν η κόρη μου, άλλη μία φίλη της.
1: Ωραία.
0: Που της απαγορεύει, λέει, η μαμά της της φίλης.
1: Να ακούει αυτήν τον τραγουδιστή.
0: Ναι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτός ο τραγουδιστής.
1: Καλά, αυτό δεν είναι.
0: Η κόρη
1: αυτό...
0: μου, δηλαδή, μπροστά μου δεν άκουγε τίποτα τέτοιο. Θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και της λέω, ποιος είναι αυτός? Πεθερούλα.
1: Ναι.
0: Μου λέει ο τάδε.
1: Ναι.
0: Και βάζω και τον ακούω. Και μου σου... πέσαν τα μαλλιά.
1: Σου πέσαν όλα τα μαλλιά, ε.
0: Όλα. Και την πεθερά μου να γελάει.
1: Ναι. Τι περιμένες δηλαδή εσύ, ότι θα τον ήξερες?
0: Μα να ακούνε τέτοια
1: ακούνε
0: πράγματα.
1: Κάποια πράγματα που δεν, ούτε καν μπορείς να το φανταστείς.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Αμέ.
0: Και να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Και εμένα μου αρέσει το σουβλάκι.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνω να το τραγουδήσω.
1: Τι σχέση έχει το σουβλάκι, Μέρη, που τρως?
0: Είναι...
1: Τι σχέση έχει το σουβλάκι με το τι ακούει το παιδί? Δεν...
0: Μέσα σε αυτά τα τραγούδια, ναι, λέγανε και για σουβλάκι.
1: Άρα, γιατί να μην μας αρέσει? Θα πρέπει... Άρα, γιατί θα πρέπει...
0: Γιατί λοιπόν, εσύ... έχει κρυφά μηνύματα, θεωρώ.
1: Ναι, φάτε πολλά σουβλάκια και θα παχύνετε, δηλαδή.
0: Όχι ακριβώς, βάλε με τραγούδι.
1: Καλά, εντάξει.

0: πάω στην Αθήνα.
1: Α, και θα βολτάρεις. Θα γυρίσεις εκεί. Θα βολτάρεις, λέω. Θα πας στην Αθήνα, θα πας στο κέντρο, θα
0: Είμαι
1: πας στο
0: μοναστηράκι.
1: Πού θα πας?
0: Θα πάω. Να πω. Στο όχι, θα πω.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θα πω και θα θεωρηθεί διαφήμιση.
1: Α, θα πας.
0: Θα πάω σε ένα μαγαζί των Βορείων Προαστίων.
1: Ω, μάλιστα, θα βολτάρεις δηλαδή
0: θα
1: κανονικά.
0: Θα
1: εσύ,
0: βολτάρω. Α, βέβαια, με έχουν καλεσμένοι.
1: Έτσι, καλεσμένοι. Πω, θα βάλεις τα καλά σου,
0: Θα πάω κι εγώ Βόρειο Προαστήτησα.
1: Έτσι. Τραγουδάκι.
0: Να μου βάλεις τον Gucci φόρεμα.
1: Καλά. Να σου πω, με τον Gucci φόρεμα τώρα προδίδεις, έτσι.
0: Και τι?
1: Ποιας κλάσεως είσαι?
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Θα σε πάω ανάσα.
1: Με μια ανάσα.
0: Α, ωραίο αυτό. Πόπο.
1: Γίνεται
0: και στίχος αυτό.
1: Έλα
0: να το κάνουμε και μετά
1: θα το κάνουμε τραγούδι μετά. Διάβασε την είδηση τώρα.
0: Θα σε πάω ανάσα με μια ανάσα.
1: Ναι.
0: Για να δεις.
1: Τη Σάσα. Έλα.
0: Ρε, γράφεις τραγούδια.
1: Ναι, είδες. Για πάμε στην είδηση σήμερα.
0: Λοιπόν, χτύπησε αστεροειδή.
1: Γλυκάνισος.
0: Για να εκτρέψει από την πορεία του.
1: Ναι.
0: Η πρόσκουση επιβεβαιώθηκε με διαστημόπλοιο της NASA που έπεσε εσκεμμένα πάνω σε αστροειδή με σκοπό να μεταβληθεί η πορεία του με τη δύναμη της κινητικής ενέργειας κατά τη διάρκεια αποστολής άνευ προηγουμένου με σκοπό η ανθρωπότητα να μάθει πως θα προστατευτεί από δυνητική μελλοντική υπαρξιακή απειλή γι' αυτό. Mm-hmm. Το σκάφος λίγο μικρότερο από αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αστεροειδή με ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε τα 20.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ομάδες της NASA που βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου αποστολής του Μέριλανδ ξέσπασαν σε ζητοκραυγές τη στιγμή πρόσκρουσης. Πάντως να σου πω κάτι. Είναι φοβερό πράγμα αυτό να ζεις τέτοια στιγμή. Εγώ δεν το έκανα.
1: Ναι. Τι εννοείς με.
0: Δεν θα ασχολιόμουν ποτέ με τους πλανήτες. Θα πήγαινα ποτέ αστροναύτης.
1: Άμα δεν υπήρχαν όμως αυτοί οι άνθρωποι να αυτό θα μας ήρθε καμιά κοτρώνα στο κεφάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πολύ αξιοθαύμαστο αυτή τη δουλειά που κάνουν.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους μόνο σε αυτό το πράγμα.
0: Πάντως,
1: και δεν είναι ένα σχεδίο, είναι πάρα πολύ να ξέρεις.
0: Με τι. Τη ζωή που ζούμε, μόνο τα ζόμπι δεν έχουν έρθει ακόμα.
1: Θα έρθουν και αυτά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γεια Σου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γεια Σου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γεια Σου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.com.

0: ψίχουλα.
1: Τι λέγαμε πριν, για την NASA λέγαμε.
0: Για την NASA λέγαμε, ψίχουλα και εκεί.
1: Ψίχουλα και εκεί.
0: Ψίχουλα.
1: Ψυχούλα, ψυχούλια.
0: Ψυχούλια, ναι. Ναι, τώρα οι άλλοι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους για να μην μας έρθει καμιά κοντρώνα στο κεφάλι.
1: Τώρα εγώ όμως δεν θυμάμαι τι θέλω να πω.
0: Δεν πειράζει, να σου βάλω ένα τραγουδάκι.
1: Δεν βάλε μου, τώρα που μου τα έχει κάνει σήμερα.
0: Στο τελευταίο ημέρο είσαι σαν φευγάτη.
1: Είμαι φευγάτη ήδη.

0: Λοιπόν,
1: το λόγο σε σένα.
0: Διαβάζω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ηθοποιός. Τον αγαπώ. Για τον Bradley Cooper. Πόσο μ' αρέσει. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Πόσο αρέσει στις ταινίες ή ο τρόπος που ζει και αυτά που κάνει έξω.
0: Όχι, όχι, στις ταινίες μ' αρέσει και σαν άντρας μ' αρέσει, να μην πω ψέματα. Okay. Λοιπόν, αλλά θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Spielberg. Ο Bradley Cooper θα υποδηθεί τον Frank Bullitt στο διάσημο αστυνομικό του Σαν Φρανσίσκο. Τι έχω πάθει με την Αμερική,
1: δεν ξέρω.
0: Φρανσίσκο, στον οποίο είχε ενσαρκώσει και ο Steve McQueen την ταινία του 1968. Πρόκειται να υποδηθεί λοιπόν αυτόν τον διάσημο αστυνομικό. Ο George Singer υπογράφει το σενάριο της νέας ταινίας, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη υπό τη Warner Bros. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το ανάλατο που έχει. Το οποίο παράλληλα βγαίνει και δυναμικό στην ερμηνεία του, εννοώ.
1: Ναι.

0: Έλα, Θάνο μου, έλα.
1: Άτε,
0: και δεν είπα ούτε μία μέρα, ούτε ένα, μια τάπα. Με ναι, αποσυντώνησες με την.
1: Τα έχασες όλα. Τα αυγά και τα πασχάλια έχασες. Λοιπόν, τελείωσε η Τρίτη 28 του Τουνού.
0: Καλά, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι Παρασκευή σήμερα.
2: Καλά. Τρία πουλάκια κάθονται, Μερούλα. Που νόμιζες ότι είναι Παρασκευή.
0: Έχω πέσει λοιπόν, στην αποχάβνωση.
2: Έχεις πέσει κάτω. Τα νάσκελα έχεις πέσει.
0: Τα λέμε αύριο Τεταρτούλα.
2: Τετάρτη 29 αύριο, έτσι. Mm-hmm, μην ξεχνιόμαστε.
0: Του Τουνού.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές.
0: Η ώρα είναι 5.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
2: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
1: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Τρίτη σήμερα όλη μέρα. Ήρθα καταϊδρωμένος και καθυστερημένος σήμερα στην εκπομπή. Να με συμπαθάτε λίγο. Είχα τα προοπτά μου κι εγώ, αλλά δεν πτωούμαστε καθόλου. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες. Πίνω μια γρήγορη γουλιά καφέ, λίγο να συνέλθω και λίγο νεράκι και επιστρέφω αμέσως.

Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μουγκρου σου του τσουδού μπλουμπλουμπλου. Έχουμε βάιραλι δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.com.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Γιορτάνη, αγαπητό, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Ακάκιο, Ακακία, Χρυσοβαλάντη και Χρυσοβαλαντία. Και έχουμε και μια επέτειο Παγκόσμια Μέρα κατά της Υπατήτιδας. Τώρα, σαν σήμερα το 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριόνι, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Σαν σήμερα επίσης το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη και του Παπαφλέσσα και του Νικητάρα, συγγνώμη.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσα μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα πέρασουμε καλά.

0: δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip. Και το tip, tips, συγγνώμη, και το tip της ημέρας έχει να κάνει με τα κουνούπια. Τα κουνούπια προσελκύονται περισσότερο από τον υδρότα και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε μέσα, μετά από την άσκηση. Τι υδρότας και διοξείδιο του άνθρακα και πότε μετά την άσκηση? Το νου σας λοιπόν. Τρελό τυπάκι, δεν μπορείτε να πείτε. Λάβετε τα μέτρα σας, αντικουνουπικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποιείτε. Αλλά να έχετε και το νου σας πως αν υδρώσετε ή πάτε για γυμναστική, μην αναρωτιέστε γιατί ορμήσαν τα κουνούπια. Τώρα ξέρετε.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω σας. Περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρυοανέκδοτο. Σύντομο και okay, τσακνοριστικό. Ο Τσακ Νόρις κοιτάζει τον ήλιο χωρίς γυαλιά. Γιατί πολύ απλά ο ήλιος τα φοράει.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

FM 100,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε μπει στην τελευταία δεκάδα με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Στη θέση νούμερο 9, There Will Be Blood του 2007. Πραγματικά ένα αριστούργημα, ένα συγκλονιστικό κινηματογραφικό έπος με τον Daniel Day-Lewis σε μία από τις κορυφαίες ερμηνείες όλων των εποχών. Η ιστορία ενός αθίστακτου μεγιστάνου του πετρελαίου που θυσιάζει τα πάντα για την εξουσία και τον πλούτο. Μία ταινία γεμάτη ένταση, φιλοδοξία, αλλά και ανθρώπινα πάθη.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο για κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

Η ώρα είναι 7. Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.

0: να βρεις.
1: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
0: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
1: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
0: Πάμε. Για shopping, για βόλτα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε.

Πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι. Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.

0: να βρεις.
1: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
0: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
1: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
0: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
2: Όλα στο Mare West.
3: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
4: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
3: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
5: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
5: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
5: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο 15.

Γεια σας, γεια σας, καλώς σας βρήκα εδώ στην εκπομπή του Ευζήν και για σήμερα. Είμαι η Ειρήνη Ρούμελια, ότι θα είμαστε παρέα για το επόμενο δίωρο να πούμε διάφορα θέματα γύρω από το κομμάτι της υγείας μας. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδια που εσείς αγαπάτε να ακούτε και επιστρέφουμε εδώ στο Ευζήν.

Το καλοκαιράκι είναι μια ιδανική εποχή για αποτοξίνωση, όχι μόνο του σώματός μας, αλλά και της σκέψης μας. Ελαττώστε λοιπόν όσο μπορείτε την υπερφότωση πληροφοριών, τις ειδήσεις, τα social media και κάντε χώρο για ηρεμία. Ακόμα και 30 λεπτά χωρίς κινητό στην παραλία λειτουργούν σαν ψυχικό ξεσκόνισμα. Και εννοείται συμβουλή. Όσοι πάτε διακοπές, όσοι είστε ήδη διακοπές, κλείστε το κινητό και βάλτε το μέσα στην τσάντα και χαλαρώστε. Αποφορτιστείτε λιγάκι από όλο αυτό το περίγυρο. Έρχεται ένας ωραιότατος χειμώνας μπροστά μας που θα το έχουμε κάθε μέρα αυτό.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια

πίνετε περισσότερο νερό. Όχι μόνο όμως νερό, προσθέστε και στο καθημερινό σας έτσι πρόγραμμα νερό με μέντα, νερό με αγκουράκι, με λεμόνι. Δροσιστικό δηλαδή, τονώνει και τον οργανισμό μας και βοηθάει και στην καλύτερη λειτουργία των νεφρών αλλά και του εντέρου. Το νερό είναι το πιο σημαντικό από όλα και βοηθάει σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μας. Δεν υπάρχει κάτι που να μην βοηθάει. Ωστόσο όμως προσθέστε και κάτι ακόμα έτσι παραπάνω και για τη γεύση αλλά και για να έχουμε και την ψευδέστηση ότι κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Που βασικά είναι κάτι διαφορετικό γιατί όντως προσφέρει και 2-3 ακόμα παραπάνω πραγματάκια.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

Οι τροφές του καλοκαιριού είναι οι σύμμαχοι του οργανισμού μας. Το καρπούζι, το πεπόνι, τα ροδάκινα, η ντομάτα και τα αγγούρια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό αλλά και αντιοξειδωτικά. Όχι μόνο ενυδατώνουν, αλλά προστατεύουν και από την πρόωρη γύρανση του δέρματός μας λόγω του ήλιου. Βάλτε τα μέσα στη διατροφή σας, είναι ευκαιρία.

Όχι μόνο καλοκαίρι σας λέω για το αντιλιακό. Ωστόσο όμως, η προστασία από τον ήλιο δεν είναι μόνο το αντιλιακό. Βάλτε στην καθημερινότητά σας ρούχα με προστασία, δηλαδή κάποιο καπέλο, γυαλιά ηλίου, γιατί η υπερέκθεση στον ήλιο μπορεί να βλάψει όχι μόνο το δέρμα μας, αλλά και την όρασή μας. Τα γυαλιά ηλίου είναι από τα σημαντικότερα εντός εισαγωγικών αξεσουάρ που πρέπει να έχουμε το καλοκαίρι. Τα μάτια μας είναι από τα πιο ευαίσθητα όργανα στο σώμα μας. Οπότε τι κάνουμε, πρέπει εμείς να τα προστατεύσουμε. Ρωτήστε μάλιστα τον οφθαλμίατρό σας τι άλλο μπορείτε να κάνετε προκειμένου να βοηθήσετε τα μάτια σας τώρα το καλοκαίρι.

Ακόμα και 3 λεπτάκια βαθιά αναπνοής στη σκιά βοηθούν να επανέλθει το νευρικό μας σύστημα σε ισορροπία. Ιδανικό μάλιστα για τις ημέρες του καύσωνα. Κάντε λοιπόν μικρά διαλύματα στην καθημερινότητά σας με αργές αναπνοές, γιατί πραγματικά αυτός ο καύσωνας εκεί έξω μπορεί να διαλύσει κόσμο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

ποιοτικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

βάλτε σιγά σιγά, δοκιμάστε δηλαδή να βάλετε σιγά σιγά απαλές κινησούλες στο ρυθμό σας. Το περπάτημα στην άμμο, έτσι ξυπόλυτη, οι διατάσεις το πρωί ή μια ήπια γιόγκα, ας πούμε, στη βεράντα το απόγευμα, είναι τρόποι προκειμένου να ρυθμίσουμε το σώμα μας ότι δεν χρειάζεται να είναι πάντα σε ένταση. Λίγη ελευθερία, ρε παιδάκι μου, λίγα πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις το χειμώνα, δεν βρίσκεις την ευκαιρία ή τις συνθήκες για να τα κάνεις το χειμώνα, ώστε το σώμα να καταλάβει ότι είναι σε μια φάση relax. Αυτό χρειαζόμαστε τώρα το καλοκαίρι και έχει πολύ πολύ σημασία να μην το αμελούμε.

Αδειάστε το πρόγραμμά σας προκειμένου να γεμίσετε την ψυχή σας. Μην προγραμματίζετε κάθε μέρα κάτι. Αφήστε έτσι κενές ώρες για να προκύψει κάτι αυθόρμητο. Ένα μπάνιο, ένας απογευματινός καφές με φίλους, ένα χαλαρό απόγευμα χωρίς ενοχές. Ακόμα και τις διακοπές σας. Μην πάτε με ένα έτσι αυστηρό πρόγραμμα. Θα πάμε εδώ, θα πάμε εδώ, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα δούμε αυτόν, θα δούμε την άλλη, θα δούμε το ένα, το άλλο. Όλο αυτό θα σας κάνει να κουραστείτε ακόμα πιο πολύ. Οι διακοπές, το λέει και η λέξη, διακοπή, είναι για να πάμε να απολαύσουμε την ηρεμία μας και λιγάκι να χαλαρώσουμε. Δεν είναι τυχαίο που πολλές φορές γυρνάμε ακόμα πιο κουρασμένοι και θέλουμε και 2-3 μέρες παραπάνω για να ξεκουραστούμε από τις διακοπές. Είναι για το πολύ απλό λόγο ότι υπερφορτώνουμε την καθημερινότητά μας στις διακοπές για να τα προλάβουμε όλα. Και αυτό, ρε παιδιά, δεν ξεκουράζει.

Προτιμήστε να δοκιμάσετε φυσικά προϊόντα για την περιποίηση του σώματος αλλά και των μαλλιών σας. Η αλόη, το λάδι καρύδας αλλά και το γιαούρτι είναι εξαιρετικά ενεδυτικά για το δέρμα που έχει εκτεθεί στον ήλιο. Ρωτήστε το φαρμακοποιό της γειτονιάς σας τι προϊόντα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα οποία είναι φυσικά και θα δείτε πραγματικά μεγάλη αλλαγή στο δέρμα σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Το καλοκαίρι είναι ευκαιρία για πάρα πολλά πράγματα. Μία ακόμα ευκαιρία λοιπόν που δίνει είναι να επανασυνδεθούμε με τη φύση. Μπείτε μέσα στη θάλασσα, χωρίς μουσική, χωρίς κινητό, αφού γκραστείτε αυτά τα κύματα, αυτή την ηρεμία και αφήστε την αίσθηση του νερού να σας επαναφέρει στο παρόν. Είναι η πιο απλή μορφή διαλογισμού μάλιστα η θάλασσα. Πόσο μάλλον άμα είστε σε κάποιο μέρος που έχει και φύση γύρω-γύρω από τη θάλασσα, δεν υπάρχει καλύτερη θεραπεία από αυτό.

0: έχει.
1: Θυμηθείτε πως η εκπομπή μας λέγεται Ευζήν. Και όταν λέμε Ευζήν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά. Σημαίνει να είμαστε παρούσες, να ακούμε το σώμα μας, να ξεκουραζόμαστε όταν το χρειαζόμαστε, να επαναλαμβάνουμε στην ουσία ότι μας δίνει χαρά, να τρώμε ένα παγωτό άμα το έχουμε ανάγκη, να καθίσουμε χωρίς το κινητό άμα το έχουμε ανάγκη, να πούμε όχι άμα το έχουμε ανάγκη, εν πάση περιπτώσει να κάνουμε αυτά που έχουμε ανάγκη και που μας δίνουν χαρά. Να ακούμε το σώμα μας, να ξεκουραζόμαστε, γιατί ειλικρινά αυτό χρειαζόμαστε. Ο χειμώνας για τους περισσότερους είναι δύσκολος, είτε με υποχρεώσεις, είτε με δουλειά, είτε με εργασία, με παιδιά, με οικογένεια, με οτιδήποτε. Οπότε ειλικρινά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα δώρο στον εαυτό μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες. Η ώρα είναι 9.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
3: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

βήμα σε σένα πηγαίνει έτσι απλά. Απ' το χέρι μου τώρα κράτησου ένα κύκλο σε όλα

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζυγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου. Σαν τρελή στο στήθος.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Break 100,8. Πρώτη μετά.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Break FM 100,8.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

0: break και σταματάς τις επιτυχίες. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Break FM 100,8.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτη σήμερα, νύχτα στα FM, δύο ολόκληρες ώρες. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική που αλλού στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, ενώ λίγο πριν Μαριάννα Κατσιμίχα, Το βάλς των χαμένων ονείρων. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

νύχτα στα FM, βράδυ Τρίτης και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.

0: Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η επιλογή της Ελένης, Πέγγι, Ζήνα και Άμινα, ενώ λίγο πριν Απών και Καντάδα για τη Σοφία. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τη Δήμητρα, και αμέσως μετά η επιλογή του Χρήστου, Θοδωρής Φέρης και Είπες.

Ήταν ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς», μια επιλογή της Εύης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στην Ακακία, στο Χρυσοβαλάντι και στη Χρυσοβαλαντία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η Αθηνά Πολίτη με το «Σε γλεντάω».

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

έτσι έχει να. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, μία επιλογή του Ορφέα, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για την Άννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Τάσου, Κατερίνα Λιόλιου και Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Κώστας Μαρτάκης με το «Σ' αγαπώ» για τη Βασιλική. Ενώ λίγο πριν ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Όνειρο θα'ναι ξανά» Κούνια για τη Σοφία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1821 οι Σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Σαν σήμερα το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δεσμευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Σπύρου. Απών και ρεμπέτικο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα. Την 5η, 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Θοδωρής Κόνδρας και ο Βασίλης Καρδάρας σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά στο Γιάσου Καφέ με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Απολαύστε ζωντανή ελληνική μουσική, δροσερά κοκτέιλς και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Διόρυγας Κορίνθου. Corinth Canal Experience Events. Ζήστε το καλοκαίρι στη Διόρυγα Κορίνθου.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.